0: Καϊχάμο Σάββατο Φοντζέιτα Παγουκάνκα Χούλια. Κομμέρσιαντε πει Χαμονκάνκο. Τζέιτα προβιτσά παμαναζίου αχέ. Κουνάν μάρτε κάσα. Βιέρνε τα πατρόν παχ καμιονέτα πει Ζανκατσέι πιζίουα. Πώ σα σου κοιμάν που νιτσάμα να τάξω.
1: Σιρτ, ή. Κούσα τα γιουιαρίνκι, τάτα χιλάνκο. Πούσα βάγκα που νιά, ζούγαρι κουσά θάρι.
0: Λίστα σε αστα ακίνη σου μαχούν άσχα κασέν τόκου. Είμαζαν την Αγίπα λόγαλια. Πρισιού τα σου μαχτά που νιά νου τα κουνκιάρι. Τσα εμάχινα τάξα κα επιβέντη σου μαρί.
1: Βάι, τάτε, βάι. Κούνα που νιούρα μουσα.
2: Και έτσι είχα χωριά πουνκούπι σερένο χίνα Δωροτεούλια και δακούσχα. Ασού άγγλαχ. Κίκιν Δωροτεό παχπούνι πατρόν καουχουασίτα ο χαρικίσχα χωριά τα καουανάμπαχ. Ουάκιν ρουνακουνάπις καουσάκοχ κάνκου. Μποκαμιναμάντα άσκαρουν τσάσχας. Τάτα Δωροτεό ουασίμπι κοκκιτάτα ακουλυρικούσπα καουσάσχα. Τσαϊμάνταχ πιτσάτσιν πάσχα.
3: Αλκότσου καπούμαν, μάνα ζή, μάνα αλκοτά καρε παρανίτσου, σουμάχτα καουάνι ζή, ρε παραϊμαντάκα, κικίν κόια πουν κουπιπούνι δυναμητά καουακαϊ τσάνκου ζή, τσάι πιπούνι τσακάσανά, σώτη ενάπης, βανιούλπης, καουσάιπης, όχλια, Σούτι, happy one gang jack. Τιμπάι κουσα χαβέ.
4: Radio Bio 12.
3: Καϊνέχ πικά σαν σι. Καϊ ουασί ο κουπί ρε παραϊμαντάκα. Ιζα μιέντα στάκα ουακαϊ τσάνκο. Καϊ πιτσάκα μαντίνα μητάπης. Pero whiskask la vesca a ver y chacae licascanta quicharima a ver

Και έπηγε έργο και ταγισί το. Πείτε αυτό, κύριε Παρήμο, Παγκέρχα. Άρη, άρη, πάει που είναι η Κασιάρχα. Μάμα Μπέτι Μπέισάγκα. Πάει χα. Ού, τι έμπο τα κύριε Παρήμο, Παγκέρχα. Άρη, τόσε πάει, πάτα τα και κουνητάμπη. Και εγώ ήρα, είμαι πίεδο σε ένα χτατούκι, είχα κουνά παχτιά, για μου Παγκέρχα. Κούναν κρεμάνο τρεμάνο, βγαίνει μου στο κάιτσε, κάιπι, ουλιαϊκούνα σπισκάσιαν, μην καρικούνα σήμα, αλλά βέβαια καί ουλιαϊκά, λακι ουλιαϊκά σαν τσιέτα ουλιαϊκά.